0: Strike Usurdu al Dalodu, Jamie Uwe, Lara Wayne on Bay Breakfast.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay.
3: Με στέλε φεύρο, έπισε σε πού να σου πιατσί.
0: Yes, γιορνάτα κμπίρα, έκυφε ανα Lowell Bay Breakfast τάνα μαλ περσόνα τζδίγδα, όχι βέρα.
4: Εκκο, ανα λσά τζδίγ μάνα φλε στούδιο, χάτε πτάτ κομμάνα κολιούμ, πρόπια Λάρα.
3: Εκκή σου.
4: Ονιστά, ο νέιντο λε Λάρα, γιο πόπτε τσέριλου.
3: Και φτά μπατσάιτ.
0: Εκκο, εσμα γράψει κμπίρα σαλ μεσάτζι, τι δε, όχι έτε πατώνα. Λάρα, και πέθω στο κύριε.
3: Ιένα, και